το κουμό. Μια τρινοφωλιά φόντι και η ούμα λαμπόνα. Δεν θα βρεις με το πίλι με τον κακνιωτό. Αγιαγιαγιο. Του ξέρ του παρά. Για σε μου στο βαουάρ. Μα νιν το κουμό μπορεί και τα νιν το κουμό ζαμπάς. Μα μου του πει το σύγκο παπρικά κουμέ κρατά. Κρύε. Πονιά μου στην ουγάρ. Πάω μία μου ζαουάρ.